Επιστρέψω ήταν Αλληλούια. Άρα και όταν σπάνω σάκη τέλειο εμβάνα. Για ο αστροσκοφή αλλόν μη Royal Otis. Εμείρουν κόμμεν για την Ίσλανς. Μετράν Ιβαρ Κλάουσεν. Λάζουμε που έρεστη ενσότε με την Dreamer.